Ρονί Καρολίν κάκι κάτσε σε λίγμια τάνο. Εσύ εκεί κάκι κάτσε σε λίγμια ζήτα. Ζήταν εκεί κουρέ Τσάλς κάκι κάτσε φω έιτε. Του εντεκάζε. Και λένε μου ντόμου απάτα.

0: έκανε, Σερά.
1: Τα τσεφέ με λέω. Yes. Απαγάει με ο Καριέτ.
2: Είχαμε έναν κοιτάκι
1: εμείς δίλε. Άρα βλαγατέ και εμείς δίλε κόκκο εμείς είχαμε παπάνιον. Τα τσεφέ με λέω. Yes. Ανέντετ.
3: Όταν είναι Αλαμάρτα.
1: Αλαμάρτα μουενιέμε.
3: Μουενιέμε, ονέταν και πότε αριάσου.
1: Κορρύβου σαν αντατή. Τα τσεφέ με λέω. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
1: no, no, no, no,
4: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: I'm sorry.

Και έλεγα πάνω. Και έλεγα πάνω. Κουαμούνε μπαϊσιονί και όταν τζέι αε εν ώρα ενώταν μια. Σόγγι σελεμπρίτα να γέμπε τη ταυράινε. Αγγελένε happy happy happy Father's Day. Του κυρούδι του ενήτα κόνα μνα γάνι εν ώρα ενώταν μια.